0: Παίζει δυνατά. Παίζει για σένα. Ρυθμός 104.
1: Πού είσαι τώρα μάτια μου, βρες με στα κομμάτια μου.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε Ρυθμό 104.

ο καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

βουλιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βαντή.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 6. Ώρα να ξεκινήσετε τη μέρα σας με την πρώτη σας τονωτική και πιο γευστική απόλαυση. Τη μοναδική ποιότητα ενός ζεστού ή κρύου καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 7. Ώρα να ξεκινήσετε τη μέρα σας με την πρώτη σας τονωτική και πιο γευστική απόλαυση. Τη μοναδική ποιότητα ενός ζεστού ή κρύου καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Μαριάντα Σπορτ. Ψωνίζουμε φθηνά και πουλάμε τζάμπα. Θα μας βρείτε στο πανηγύρι της Κοζάνης, στον κεντρικό, με σούπερ προσφορές. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο 5 ευρώ. Και σλιπάκια μποξεράκια 7 κομμάτια μόνο 10 ευρώ. Και δεν σταματάμε εκεί. Θα μας βρείτε και στο πανηγύρι Αμυνταίου μπροστά από τον Δενήρο. Μαριάντα Σπορτ. Οι προσφορές που αξίζει να προλάβεις.

0: Τάσα.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
4: Είμαι η Άννα Βύση.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
7: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
8: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
9: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
10: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
11: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 8. Ώρα να ξεκινήσετε τη μέρα σας με την πρώτη σας τονωτική και πιο γευστική απόλαυση. Τη μοναδική ποιότητα ενός ζεστού ή κρύου καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
2: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
1: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο κέντρο λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
2: Διοικητηρίου 29 και μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698-377-0030.
1: Αναστασία Ξινού.
2: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
3: Ποιότητα, τεχνολογία και ποικιλία που γίνονται αγοραστική εμπειρία. Εδώ. Car Shop Ελευθεράκης. Αξεσουάρ, λιπαντικά, μπαταρίες, καλύματα, οθόνες, λάμπες LED για όλα τα αυτοκίνητα. Κέρωμα αυτοκινήτου και γυάλισμα φαναριών. Car Shop Ελευθεράκης. Τοποθετούμε κορυφαίες αντιλιακές μεμβράνες που προσφέρουν αισθητική, οδηγική άνεση, προστασία με εγγύηση και πιστοποίηση. Car Shop Ελευθεράκης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης.
3: Τηλέφωνο 23850 24205. Car Shop Ελευθεράκης. Όλα για το αυτοκίνητο.
5: Δώστε φως στο χώρο σας.
6: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
5: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες. ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
6: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
5: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση και επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 29 651. Κινητό 6937 316705.
5: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
7: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύχαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θείας Θεός σου και χωρίσει, σάρθει ενώμενος εν τη γαστρή σου, αλλά Θεός εν ανθρωπίσας με μένηκεν. Ω μετατόκον μητέρα παρθένων σε, ως προτούς.

0: Αντιλαβούσασον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Του Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή μου Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης, εσωτή των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξανέστησος Θεός εκ του τάφου εν δόξη και κόσμον σε ανέστησας και η φύση των βροντών ως Θεών σε ανήμνησε και θάνατος υφάνιστε και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα και η Εύα είναι εκ των δεσμών λυτρουμένη χέρι κράζουσα. Ξύ ο πάση παρέχον Χριστέ την Ανάσταση.
2: Χριστέ την Ανάσταση.
1: Τον Αναστάντα τριήμερον ανημνήσομεν ως Θεών παντοδύναμον και φύλας του άδου συντρίψαντα και τους απαιώνος εκ τάφου εγείραντα. Μυροφόρης οφθέντα καθώς υβδόκησε πρώτες τάφτες το χαίρεται φύσας και αποστόλης χαράν μηνύων ως μόνος ζωοδότης. Όταν πίστιε γυναίκες, μαθητές σύμβολα νίκης ευαγγελίζονται και άδη στενάζει και θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάλεται και πάντες συγχαίρουσι. Σίγαρ παρές και σπάσει, Χριστέ την Ανάσταση.
2: Χριστέ την Ανάσταση.
1: Τη Τετάρτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αραγής Πατρός ημών Ιεροθέου, Επισκόπου Αθηνών, Ιερόθεος, Ιερόθηση πάλε, νυν δαφ μεταστάς και συνύφθηση λόγε, ή σήμα κάλυψε Τετάρτη Ιερόθεων. Τη αυτή ημέρα μνήμη το γύρο μάρτυρος Πέτρου Καπιτολίων. Τι αυτή η μέρα νύμη της Αγίας Μάρτυρος Δομνίνης και των θυγαζέρων αυτής Βερίνης και Προσδόκης. Τι αυτή η μέρα νύμη του Αγίου Μάρτυρος Αυδάκτου και Καλλισθένης της αυτού θυγατρός. Τι αυτή η μέρα νύμη του Αγίου Πατρός Σιμών, του Οσίου Πατρός Σιμών Αμούν του Αιγυπτίου. Τι αυτή η μέρα νύμη των Αγίων Μαρτύρων Φάφστου, Γαΐου, Ευσεβίου, Χερίμονος των Διακόνων. Τες των Αγίων Σου Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Ελάβε το Ισραήλ καθώς αυτού μνησίν έλεους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρμα δι' αυτού έως αιώνος. Ισχύει ο Θεέρας των Κερουβίμ και δόξος Θεέρας αντικρίτος των Σεραφείμ. Να διαφόρος
1: Πανηγύρισε το Θεό, αϊν

0: του Κυρίου δοηθόμεν. Αντιλαβούσον τον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητη. Παναγία σαχράνε προημένη σε δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή μου Χριστό το Θεό παραθώμεθαν.
1: Τι Κύριε.
0: Ότι σε νους υπάσε δυνάμεις των ουρανών και σου την όφελα να πέμπουσι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νίκαια ή και σε.

0: εν της Αγίης Αυτού, εν είτε αυτόν, εν στερεώμαστι, εις δυνάμεως Αυτού, ως σταυρών υπομείνας, και τον θάνατον καταργήσας, και αναστάσεις των νεκρών, ειρήνες των ημών την ζωήν Κύριες, ως μόνος πάντος δύναμος.
1: Είτε αυτόν εμ τες δυνασίες αυτών ηγαθών, κατά το πλήθος της μεγάλος των άνθρωπων αναστήσαστε, Αναστάσεις του Χριστέ, αξίως των ημάς εν

πρέπει τους εις κατάβασιν δοξάζοντες υμνού.

να σώσει τον κόσμο, Κύριε, δόξα. Ευχαριστώ.

Sorry, Jim Wiley, Salah, Lagmo, Paisa, Pai.

επειδή Κύριε Θεός μας το δείτε η χείρη σου μη επιλάτη των πενήτων σου εισέλος και των πασών θείαν μολόγωσιν σου προσκυνούμε Χριστέω Θεός και την εν την σιών δεσποτικήν την εν τέλει των αιώνων Θεοφάνος και γεννημένη τους χάρες πότικας θεύγοντας ο Ηλίος εφώτης ασύζει και ο Σύνης προς ανέσπερον. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

Ευλογήσω με Συ, Κύριε, εν όλη καρδία μου διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Το φίλο τώρα που εγένω στον ήλιο Θεός ενδοσίσασε που εισήν η φυλάθω προσελπώντες είπων συνειφυλάθοντες στρατιώτε που εισήν φραγίδες του μνήματος που μετεθέσει Thank you.

0: Θεοδόσου μου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου για το μεταπίστευ

0: και ενωρι υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρήσιμο στρατού και το σωμάτων ασφαλείας του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης πάσης πόλεως κόμης μονής και χώρας και τον πίστη οικού

0: και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δοηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δοηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: και πάσα την ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Κύριε ο Θεός ημών, το κράτος ανήκαστο και η δόξα κατά του σου το έλεσα με την συνθρατροπή άφατος. Αυτός δέσπεγα δεσπραχνία σε ποιον σε θυμάσαι πλον Άγιον οίκο τούτο και πίσω με τιμό και σε ερχόμενον φούσια τα ελέη σου της κρινού σου. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: λαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: Τη.
0: Παναγία σαχάνε προμένης εν δόξου, ευθύνημον Θεοτόκος και Μαρία, με τα πάντων που με κοινωνεύσατε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραχώμεθα.
1: Κύριε.
0: Κύριε ο Θεός μου, σώσε το λαό σου και βρώσου την ευρωμία σου, το πλήρω με το Θεό και στήλα σου. Αγίασα τους αγαπώτες και φρέντα του Ιησουσία που σε δώσει τη δύση δυνάμη και μην καταλήψει μας και στήλα σε φυσέ. Ότι σώνα το κράτος εσού εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Μην και αεί και σε όλα των αιώνων.
2: Αμήν. Εν η ψυχή μου τον Κύριο.

0: Πάντω τον Αγίο Μνημόν έφτασε σε αυτού και αλλήλου και πάσα τη ζωή μα πίσω στο Θεό παρατώμεθα. Την αστάθεια τη συμφώνω στην χαριτά μου και στην κάρτα. Και δυτή και θρησκή συμφωνού στην επί του όνομα τη ασθενήση παρέχει επαγγελάμενο. Αυτό είναι το δούλο και τα αιτήματα που σου φέρω πλήρω το χορηγόνι μήνυμα στο παρόν διόνι την επίγνωση τη αληθεία και το μέλλον της δεν είναι όνειο χαριζόμενο. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναφέρουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξομολογήστε τον Κυρίο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού.

Χριστός προηγηθέντος υπό τον Ιουδαίον και στρατιώτων φυλακτώντων το άκραντος του σώμα, ανέστη σήμερα σωτηρ δωρούμενος το κόσμο της ζωής.

παρήδης αμαρτωλός εισαιών πονός, αλλά προσπαθούν ως αγαθή εις την βοήθειαν ημών των πίστος αγαζόντων τα κοινωνής θεσμίαν και σπέστον εις η κεσίαν η προσοχή.

Θεός ο Άγιος και Αγίος αναπαυόμενος, ότι εις Αγίου φωνή υπό τον Σεραφείμ αρχηγούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό φάσης υπουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκτιμιόντος εις το είναι παραγόντα σύμπαντα, ο κτίσας τον άνθρωπο κατοικώναν συν και ομοίωσιν και παντήσου χαρίσματι κατακοσμήσας, ο διδούσε ετούτη σοφία και σύνεσιν και μη παρορών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενε στη σωτηρία μετάνοια. Ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και τη ώρα τα αυτή είναι κατενόπιον της δόξης του Αγίου σου της Εστηρίου και την οφειλωμένη στην προσκύνηση δοξολογία προσάγει. Αυτός δέσποτα πρόσεξε και εξτόματος ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων και επίσηψε ημάς και τη χριστότητή σου, συγχώρησον ημίν, πάν πλημέλη με εκούσιον και ακούσιον, αγίασον ημών τα ψυχάς και τα σώματα και δώσει μην ενωσιότητη λατρεύηση πάσα σας ημέρα στη ζωή σημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου πάντων Αγίων των Απαιώνων Σου Ευεσάνων.

Ευλογήσε εις πανέργων αγαθών, καθώς γέγραψε, εσκόρπισε, έδωκεν τη σφαίρα.

την χορηγήσε και πληθύνε των σπόρων ημών και αυξήσε τα γεννήματα της δικαιοσύνης ημών εν παντίπλου της ζωής.

0: κόσμο. Πρόσκομαι.
1: Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπεν ο Κύριος, καθώς θέλετε ή να ποιώσουν οι μηνοί άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Κι αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί. Και γάρι αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώς. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί. Και γάρι αμαρτωλή το αυτό ποιούσι. Και αν δανείζετε παρόν ελπίζετε απολαβήν, ποια ημίν χάρις εστί. Και γάρα αμαρτωλή αμαρτωλής δανείζουσιν, είναι απολάβωστη τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε, μηδέν απελπίζοντες, και έστε ο πιστός ημών πολλής και έσεστε η υψής του, ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς.

του Αγίου Ναού τούτο και περπάτων των χρόνων απαυσαμένων πατέρων και αδελφών, ημών των εφάδευσεων σημαίνων και πανταχού Ορθοδόξων και των δούλων αυτού Ιεροθέου, Ιερομονάχου και όντα ονόματα εμνημονεύσαμε τη

0: προτρεχουμένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεον, ότι ελεήμω και φιλάνθρωπο Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξεστε οι κατεχομένοι το Κύριο, οι δικοί των κατεχομένων δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κατηχήσει αυτούς το λόγο της αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξε αυτούς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Οι κατηχούμενοι τα σκεφαλάς. Το Κυρίο κλείνατε,
1: Κύριε.
0: Είναι και αυτή τη μηδοξάζωση το πάθημο και με χρωπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέρχεται, κατηχούμενοι προέρχεται, όσοι κατηχούμενοι προέρχεται, μύτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσος τον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις τη χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, ότι πρέπει στην πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις τη χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, πάλι και πολλά και στην προσπίθρωση του χρειόμεθα αγαθέ και φιλάθρου, όπως επιβλέψεις τη δέη την ημών, καθαρίσεις τη μόντα ψυχά σου τα σώματα παντός πολιτισμού σαρκός και ψέματος και δόησιν την ανένοχο και κατάκριση παράσταση της κυρίου. Άριστε ο Θεός και ερχομένη τιμή, προκοπή βίου και πλήστες και συνέστησης πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε κατά φόβου και αγάπης, λατρεύησης, ανενόχος και καταφύγωσης μετέητης, των Αγίων σου μυστηρίων και στον Αγίου σου και στον Αγίου σου.

0: τον ελέησον και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός της χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρκήν και αναμάρτητον. Παρά του Κυρίου ετιζόμεθα.
1: Ασκού Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετιζόμεθα.
1: Ασκού Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετιζόμεθα.
1: Ασκού Κύριε.
0: Εγκαλάκες υπέρτες ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο. Παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Ασκού Κύριε.
0: Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε. Παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Ασκού Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσιδε ειρηνικά και καλήν απολογία του προβλήματος Χριστού ετισόμεθα.
1: Ασκού Κύριε.
0: Παναγία στα χράτη προημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόπου της Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή μου Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Η Κύριε.
0: Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτος, ο μόνος Άγιος ο δεχόμενος της ενές πάντου καλωμένου στην όλη καρδία, πρόσδεξε και ημώ των αμαρτών την θέση του Άγιου του Ιησού Κυρίου και ικάνος του ημάς του Θεού και δώρο της Θείας Πατικάς, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και του λαού αγνοημάτων, και καταξίωσον ημάς την χάρη ενώπιόν σου που για και επισκενώσε το πνεύμα της χαριτός του αγαθών εχημάς και τα προκείμενα δωρατά με πάντων. Δια των ικτυρμών του μονογενού σου Υιού με Θου ευλογητώσει το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι.

Αναστασία σε Σοφία, πρόσχομεν όλο το εκκλησιασμό μαζί. Πιστεύω εις ένα. Καλώς το μεν με τα φόβου.

Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος.

και δίκαιο σε ημνήν, σε ευλογήσε ημνήν, σε ευχαριστήσε προσήν περί το προσκοπή σου. Σίγαρη Θεός ανέκδοσα περινόητος αόρατος ακατάρρητος Αίος Άπτωσό. Σί και ομολογενείς ο Υιός και το πνεύμα σου το Άγιο. Σί εκτιμιώτος το είναι μας παρήγης παρά το σώπα των εσπάνιων. Του καπέτσι πάντα ποιον σου να συμπορώ ανήγες. Και τη βασιλεία σου ευχαριστή του Υιός. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεση και το ομολογενείς ο Υιό το πνεύμα της προγής εσπάνων. Φανερό και αφανών υπηρεσιών των εσπάνων. Ευχαριστούμε τη φέτη του Αγία Στάση. Είναι εκ των χειρών ημοδέξη καθεξίωση. Και αίτηση παριστήκα στου χιλιάδε αγγέλων, τη μοιριάδε αγγέλων, τα χειρουργία τη γραφή. Εξαπέριγα πολιώματα με μάτια. Τον επινίκιον ημών.

Άγεται τούτο μου εσύ το σώμα, το υπερημών κλωμένο, εις απέσυν αμαρτία.

0: νίκης τα υπερημών και πολλών εξινόμενο εις άφεση αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Σταύρου, Σταύρου.

0: Θύμιο σώμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Το δε εν το ποτήριο σου το τσίνο νεύμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Μεταβαλώ το πνεύμα της του Αγίου. Αμήν.
1: Αμήν.
0: Αμήν.

Αγία Τετράδη το εμβαίνει εν όψου δε σπίτι.

0: της Χριστή Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ειρηναίου, όν χάριστε τες Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη, σωρέ τη μονιά μακροημερεύοντα, κι όσο το βούντα το λόγο της εις αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κι ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.
0: Και δώσει μην εν ενό σώματι και μια καρδία δοξάζει, κι αριμνεί το πάδιμο και μορφές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαι αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού.

0: Τον Αγίον Μνημονεύσα δε πρέπει ειρήνιον ζωητόμεν. Υπέ το προσκομιστέντο και γιαστέντο τιμίον δώρον του Κυρίου ζωητόμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών αυτός δεν ξεχάσεις αυτά εις το άλλο. Και υπερουράνιο και νοερόν και Κύριος ίσως μην ευωδίας λατικής συμπητητή αγά τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος ζωητόμεν. Την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους σε πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Τι παρακατηθέμεθα τη ζωή ημών άπαστα και την ελπίδα δέσποτα φυλάσσεται και παρακαλούμε και λεώμε. Και ηκετεύομεν καταξίωσεν ημάς με τα λαβή των ακορονίων σου και φρικτών μυστηρίων τάχτης της Ιεράς Πνευματικής Τραπέζης, πέτα καθαρού συνειδότων, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρηση πνευμελημάτων, εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίας, ουραρόκληρο ρομπία, εις παρησία της προσεμής κρίμα εις κατάρτημα. Και καταξίωσεν ημάς δέσποτα με τα παρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεό Πατέρα και λέγει όλοι μαζί.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ετέχθω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επιτυχή, άρθον ημών των επιούσεων. Ως και τα πλοία με τις οπηλές και μη χαλαρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος είχε

0: Ασημών του Κυρίου κλείνομαι.
1: Κύριε.
0: Ευχαριστούμε Συ Βασιλέφα όρατε, ότι αμετρήτως Σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσασαι το πλήθη του ελαίου Σου εξυγχωρούν στρίδε τα πάντα παραγώ. Αυτός δέσποτα ουρανώθε, έπειδε επί τους που κυκλικώντας ήταν σε αυτό κεφαλά. Ούγαρα έκλαινα σαρκή και αίματι, αλλά Συ το φοβερό Θεό, Συ ου δέσποτα τα προκείμενα πάθην εμείς τα αγαθών εξουμάρες, την εκάστου διαχρία, της πλέωσης σύμπλευσο, της οδηπορούσης συνόδευσο, τους νοσούντας ίασε τόσο ψυχών της μάτρα. Χάριτη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού με Του ευλογητός Συ, και το Παναγίο και αγαθό Συ δικαιώσεις πνεύμα Συ, μη και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Προσευχή Σου Χριστέ ο Θεός ο Μαρτυρίς. Ο άνωτο πατρίς και εσύ Χριστό δίνει αγάπη μεταξύ όσο την κρατιά σου μεταδρούνε οι μικροαχράτες και οι ημών παρήτωρα ο Θεός η λάθη πήρε το μαθήν και όχι η λάθη πήρε το πρόσχομαι της Αγίης
1: Εις
0: Άγιος, εις Κύριος,
1: εις Κύριος,
0: μελήθης και διαβλήθης
1: Χριστός, τη δόξα Θεού Πατρός.
2: Αμήν. Ιερά Μητρόπολης Τωρίνης Πρεσπών και Ορδέας, Απόστολος 18ης Κυριακής Επιστολών, στην αποστολική περικοπή που διαβάζουμε από το 9ο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Κορινθίους επιστολής, ο Απόστολος Παύλος προτρέπει τους Κορινθίους σε μία πρόθυμη και γενναία εισφορά για τους φτωχούς χριστιανούς της Ιουδαίας. Συγκρίνει την ελεημοσύνη με τη σπορά. Ο Γεωργός, εάν λυπάται να σπείρει πολλούς σπόρους, θα αφαιρήσει λίγα γεννήματα. Αλλά αν σπείρει άφθονους σπόρους, αυτό να τα θελήσει. Φαίνεται πως οι αποθήκες αδειάζουν κατά τη φορά και σκορπίζεται ο σπόρος. Αλλά μετά από λίγους μήνες με τη συγκομιδή οι αποθήκες πάλι θα γεμίσουν. Το ίδιο συμβαίνει και με την ελεημοσύνη. Όποιος ελεεί και ευεργετεί φαίνεται ότι χάνει τα αγαθά που διαθέτει. Αυτό μόνον προσωρινά. Στο τέλος θα αφαιρήσει το πολλαπλάσιο τα αγαθά που σκόρπισε. Αν όχι και σε αυτή τη ζωή, σίγουρα όμως τη μέλουσα. Με την ελεημοσύνη αποδεικνύουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Τι μας λέει ο Κύριος στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο? Να είμαστε φιλεύσπλαχνοι, να σπλαχνιζόμαστε, να λυπούμαστε, να ελεούμε τους ανθρώπους όπως και ο Πατέρας μας είναι φιλεύσπλαχνοι. Όλους τους ανθρώπους, αδιακρίτως λέει ο Θεός. Τρέχει με τη μεγάλη του ευεργεσία τη βροχή και στους δικαίους και στους άδικους, για να μπορεί η γη να καρποφορεί. Ο ίδιος ανατέλει τον ήλιο και για τους καλούς και για τους κακούς. Αυτά τα καλά του Θεού είναι κοινά για όλους τους ανθρώπους. Όλοι τα γεύονται, όλοι τα απολαμβάνουν. Γιατί λοιπόν εμείς να μην ελεούμε τους ανθρώπους? Η ελεημοσύνη μας βοηθά στην εξάλληψη των αμαρτιών μας. Εξομολογούμαστε, κοινωνούμε, συγχωρούνται οι αμαρτίες μας. Αλλά έχουμε και κάτι άλλο που μας βοηθά. Έχουμε την ελεημοσύνη. Ας ακούσουμε τι μας λέει η Σοφία Σειρά. Όπως η φωτιά που καίει θα σβήσει το νερό, και η ελεημοσύνη θα εξηλαιώσει αμαρτίες. Ο προφήτης Δανιήλ συμβούλευε και έλεγε τα εξής στον βασιλιά Ναβουχοδονόσορα: φρόντισε να εξαλείψεις τις αμαρτίες σου με ελεημοσύνη και τις αδικίες σου με το να αισθάνεσαι ήχτο και συμπάθεια για τους φτωχούς. όπως ο Θεός γίνει μακρόθυμος, ίσως ο Θεός γίνει μακρόθυμος για τα παραπτώματά σου. Και ο Απόστολος Πέτρος στην Δευτέρα Καθολική Επιστολή μας λέγει ότι η αγάπη θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Η συμπάθεια και η επιείκεια προς τον πλησίον μας προετοιμάζει για μας το έλεος του Θεού. Ας ακούσουμε τώρα τι μας λέει για την ελεημοσύνη ο Μέγας Βασίλειος. Εάν σε ταμπώνουν τα χρήματα επειδή νομίζεις ότι αυτά φέρνουν τιμή και δόξα, πρόσεξε να δεις ότι πολύ μεγαλύτερη δόξα φέρνει το να ονομάζεσαι πατέρας χιλιάδων παιδιών παρά να έχεις το χρηματοκιβώτιό σου χιλιάδες χρήματα. Τα χρήματα θα τα αφήσεις εδώ στη γη και μάλιστα χωρίς να το θέλεις. Η δόξα όμως για τις ευεργεσίες και τα καλά σου έργα θα την πάρεις μαζί σου και θα την απολαύσεις μπροστά στον Θεό όταν την ημέρα της κρίσεως πλήθος ανθρώπων κοντά στον κοινό μας στήσει, κριτή, θα σε ονομάσει τροφοδότη και ευεργέτη και θα σου αποδίδει όλα τα ονόματα της φιλανθρωπίας. Δόξα αιώνια, στέφανο δικαιοσύνης, βασιλεία ουρανών, αυτά σου ετοιμάζει σαν αμοιβή και βραβείο το να διαθέτεις για καλό σκοπό αυτά τα φθαρτά πράγματα. Εμπρός λοιπόν και άφησε τον πλούτο σου σε διάφορες ευεργεσίες και γίνε γενναιόδωρος. Να είσαι παράδειγμα στις δαπάνες χάριν των απόρων και όσων στερούνται. Φρόντισε να πούν και για σένα εκείνο που λέει η Γραφή για τον φιλάνθρωπο και ελεήμονα. Σκόρπισε, έδωσε στους φτωχούς, η φιλανθρωπία του μένει αιώνια. Βέβαια, η ελεημοσύνη έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, δεν διαφημίζεται. Ο Κύριος μας λέγει να μην ξέρει ούτε το αριστερό μας χέρι τι κάνει το δεξί, αυτό που δίνει την ελεημοσύνη. Δεν ελεούμε για να μας δουν. Δεύτερο, δεν γίνεται με λύπη ή από ανάγκη. Ιλαρών δότη να αγαπά ο Θεός, όπως ακούσαμε σήμερα στον Απόστολο. Την ελεημοσύνη την δίνουμε χωρίς δυσαρέσκεια, χωρίς ηθική πίεση, με προθυμία και χαρούμενο πρόσωπο, με ευχάριστη διάθεση. Δεν χάνουμε, κερδίζουμε, δανείζουμε στον Θεό, όπως μας λέγει το βιβλίο των Παροιμιών. Αυτό το δάνειο το εισπράττουμε με τόκο πολλαπλάσιο. Είναι το δάνειο ασφαλές και ο τόκος σίγουρος και συμφέρον. Ίσως λοιπόν κάποιοι να μπορούν να δίνουν χωρίς να αγαπούν, όμως δεν μπορούμε να αγαπάμε χωρίς να δίνουμε. Τρίτον, η ελεημοσύνη δίνεται ακόμη και στους εχθρούς. Ο Κύριος μας καλεί να αγαπάμε τους εχθρούς μας, να κάνουμε το καλό και να δανείζουμε χωρίς να ελπίζουμε σε επιστροφή. Τότε η ανταμοιβή μας θα είναι μεγάλη και θα είμαστε παιδιά του Υψίστου, γιατί αυτός είναι καλός στους αχάριστους και κακούς. Επομένως, αδελφοί μου, δεν είναι μόνο η υποχρέωσή μας, αλλά και μας συμφέρει να δίνουμε στους εχθρούς. Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος παίρνει και το εξής παράδειγμα. Όταν αντλούν συχνά νερό από τη γάδη, το νερό βγαίνει έπειτα πιο άφθονο και καθαρό. Όταν όμως το αφήνουν εκεί μέσα, καθίζει. Το ίδιο συμβαίνει και με τα υλικά αγαθά. Όταν κινούνται και μεταδίδονται, γίνονται κοινοφελοί και φέρνουν καρπούς. Μέσα λοιπόν στον κόσμο που ζούμε, της απληστίας, της κατανάλωσης, αλλά και της αναγκαιότητας για αλληλεγγύη, ας έχουμε υπόψη τι έγραφε μία ευσεβή ψυχή. Δεν θέλω να ξέρω πόσο συγχύζουν τα γούρινα παλτά και οι τουαλέτες των σχολιών. Θέλω να ξέρω πόσο κοστίζει να ζητούν όλα τα γλύκα ορφανά. Δεν θέλω να ξέρω πόσο συγχύζουν τα πλούσια τελικά και τα γλυκίσματα των πλουσίων. Θέλω να ξέρω πόσο κοστίζει λίγο ψωμί για όλους τους συνεργαμένους. Δεν θέλω να ξέρω πόσο συγχύζουν τα βαρύτημα κοσμήματα των μεγάλων δυσκύων. Θέλω να ξέρω πως συγχύει ένα μικρό παιχνίδι και τα παιδιά που το χάρη να το θέλει.

Αμήν, αμήν, αμήν, εις τάφες των αμαρτιών και η ζωήν την αιώνιον, πληρωθήτω το στόμα ημών εν έσεως σου, Κύριε, όπως ανυμνήσομεν την δόξαν σου, ότι ξύωσες ημάς των Αγίων σου μεταξύ μυστηρίων, τήρησον.

0: Πατέρα, Ουράνιο και Ζωπιό, Χριστό του Χριστού μυστηρίο, αξίως ευχαριστήσω με το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αντιλαβούσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτη.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Πέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειδικήν και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους σε πάσα τη ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ευχαριστούμε Σοι Δέσποτα, φυλάθατε ευεργέτε των ψυχονημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσης ημάς των εφορονίων σου και θανάτων μυστηρίων. Οθωτόμησον ημών την οδό, στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντας. Φρούρησον ημών τη ζωή, ασφάλιση ημών τα διαβήματα και στη δύο δόξη Θεοτόπου και Παρθένου Μαρίας και πάντων στο Αγίο. Ότι Σοι ο αγιασμός ημών και Σοι τη δόξα αναπέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν
1: ονόματι Κυρίου,
0: Κυρίου Δεϊτώμε,
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατερά και Ευλόγησον.
0: Ο ευλογότος ευλογούνται σε Κύριε και γιάζοντας επίσης πεπιθώτας. Σώσω το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, το πλήρω της Κλησίας σου φύλαξε, Αγία σου τους αγαπώντας τεπρέπει ο τρίκος σου. Σοι αυτούς αντιδόξου τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείπεις ημάς σου ελπίζοντας πεισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, εκκλησίες σου της ιερεύσει, της άρχους, η δημότητα σου δώρησε παρητώλος. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντα δώρημα τέλειο. Άλλοθεν εσύ καθέτε στο πατώλος στο πρώτο. Και Σοι τη δόξα και ευχαριστία και προσύνη σε αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και σου.

0: Θόβε,
1: Κύριε Λέησον,
0: ευλογία Κύριου και έλεος έρθει θυμάστε αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αή και σε όλα στον αιώλο.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες παραχράτων, παραμονωγίας από τον Μητρός. Θεία δυνάμει του τιμή και ζωπιού σταυρού προστασίες του διεύτερων ενδυνάμενων σωμάτων του. Οικεσίες του μήνου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαθισιών του Αγίου Δόξου των Εκκλήμων από Σόλου. Τον Αγίου Ενδόξου και Αγγλικό Μαρτύρο, τον Ασίου και Θεοφόρο, Πατέρο και Μητέρο ημών των Ασίσιων Αμψάδων, του Ασίου Πατρός ημών και Φόρο του Λεπρού, του Αγίου Ερμάτους από Σόλου Κοσμάτου Ετολού, του Αγίου Νεομάτους ο Καθακέλου, του Εκφλωρίδης, του Αγίου Πατρός ημών, Νικολάου Αρχιεπισκόπου της Ιλικίας του Ματουργού, του Αγίου Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου της Πόλης Χριστόμου, ου την Θεία Μυσταγωγία επιτελέσαμε τον Αγίου και Δικαίου Θεοπατώριο Κιμπιάνης και πάντου σου τον Αγίο.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο.
1: Μαζί δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής σας. Life Moments. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε για να στολίσει το γάμο και τη βάφτισή σας με τη διάθεση, τα χρώματα και το στυλ που σας εκφράζει. Life Moments. Πλούσια συλλογή σε νηφικά φορέματα του οίκου Δημήτριος, πολλά ακόμη επώνυμα κομμάτια, αλλά και βαφτιστικά είδη. Θα μας βρείτε Παύλου Μελά 20 στη Φλόρινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 85 0 24 094 και 69 84 65 91 26. Ελάτε να γνωριστούμε. Ελάτε να κάνουμε τις ημέρες σας να ανθίσουν. Υπεύθυνη καταστήματος Βελιάνη Ανθή.
2: Μαριάντα Σπορτ. Ψωνίζουμε φθηνά και πουλάμε τζάμπα. Θα μας βρείτε στο πανηγύρι της Κοζάνης, στον κεντρικό, με σούπερ προσφορές. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο 5 ευρώ. Και σλιπάκια μποξεράκια 7 κομμάτια μόνο 10 ευρώ. Και δεν σταματάμε εκεί. Θα μας βρείτε και στο πανηγύρι Αμιντέου μπροστά από τον Δενήρο. Μαριάντα Σπορτ. Οι προσφορές που αξίζει να προλάβεις.
3: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας στην Πτολεμαϊδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή τα πετσαρίας, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας. Τάσια για ζάντες. Καλύματα για κάθε μοντέλο. Επισκευή ή αλλαγή ταπετσαρίας, πλαϊνά, ουρανού. Γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Ταπετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158.
0: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βαντή.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε Ρυθμό 104.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 11. Η ιδανική ώρα για μια μοναδική, απαιτητική, απολαυστική εμπειρία. Πάθος και γνώση προσφέρουν το τέλειο αποτέλεσμα για την αληθινή γεύση ενός καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Κόσμημα ζωής, Μπάντις. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια, Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια, για κάθε στιγμή, κόσμημα Μπάντις. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 23594. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Μπάντις.
2: Ήχος. Η ταχύτητά του 300 μέτρα το δευτερόλεπτο.
3: Και εμείς το μεταφέρουμε σε όποιο σημείο θέλετε.
2: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο.
3: Ήχος Πασχαλίδης. Η τελευταία τεχνολογία στα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου.
2: Η πληρέστερη κάλυψη για καφέ, μπαρ και ξενοδοχεία.
3: Ενοικιάσεις μηχανημάτων ήχου και φωτισμού για συναυλίες, εγκαίνια, πάρτι, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.
2: Ήχος Πασχαλίδης. Τώρα αποκλειστική συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες μουσικών οργάνων και αξεσουάρ για συγκροτήματα και μουσικούς.
3: Πιάνα, αρμόνια και synthesizer.
2: Κιθάρες κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές.
3: Πνευστά, κρουστά, όλα τα παραδοσιακά όργανα και όλα τα μουσικά βιβλία.
2: Ήχος Πασχαλίδης. Απέναντι από τη Μητρόπολη, στη Φλόρινα.
3: Τηλέφωνο 23 850 44.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
1: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
0: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.

0: λάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση κεραιών, επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 29651. Κινητό 6937 316705.
0: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
2: Ποιότητα, τεχνολογία και ποικιλία που γίνονται αγοραστική εμπειρία. Εδώ. Car Shop Ελευθεράκης. Αξεσουάρ, λιπαντικά, μπαταρίες, καλύματα, οθόνες, λάμπες LED για όλα τα αυτοκίνητα. Κέρωμα αυτοκινήτου και γυάλισμα φαναριών. Car Shop Ελευθεράκης. Τοποθετούμε κορυφαίες αντιλιακές μεμβράνες που προσφέρουν αισθητική, οδηγική άνεση, προστασία με εγγύηση και πιστοποίηση. Car Shop Ελευθεράκης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης.
2: Τηλέφωνο 23850 24205. Car Shop Ελευθεράκης. Όλα για το αυτοκίνητο.
4: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 12. Κάνε ένα διάλειμμα και απόλαυσε τον μόνο ποικιλιακό καφέ της Φάρμας Ιπανέμα Εσπρέσο. Ζεστός ή κρύος, μεταμορφώνει τις απλές καθημερινές σου στιγμές σε μοναδικά απολαυστικές εμπειρίες. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Το στυλ σου, η δύναμή σου. Golden Scissors. Μοναδική ανδρική περιποίηση στο νούμερο 1 Barber Shop. Golden Scissors. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανδρικό κούρεμα, περιποίηση μουσιού και άλλα. Περδίκα 28, Πτολεμαϊδα. Τηλέφωνο 24630 55 145. Barber Shop. Golden Scissors. Το στυλ σου, η δύναμή σου.
2: Κόσμημα ζωής, Bandis. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Bandis Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια. Για κάθε στιγμή, κόσμημα Bandis. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 23594. Κοσμήματα ρολόγια Bandis Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Bandis.
3: Μαριάντα Σπορτ. Ψωνίζουμε φθηνά και πουλάμε τζάμπα. Θα μας βρείτε στο πανηγύρι της Κοζάνης, στον κεντρικό, με σούπερ προσφορές. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο 5 ευρώ. Και σλιπάκια μποξεράκια 7 κομμάτια μόνο 10 ευρώ. Και δεν σταματάμε εκεί. Θα μας βρείτε και στο πανηγύρι Αμυνταίου μπροστά από τον Δενήρο. Μαριάντα Σπορτ. Οι προσφορές που αξίζει να προλάβεις.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο.
1: Μαζί δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής σας. Life Moments. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε για να στολίσει το γάμο και τη βάφτισή σας με τη διάθεση, τα χρώματα και το στυλ που σας εκφράζει. Life Moments. Πλούσια συλλογή σε νηφικά φορέματα του οίκου Δημήτριος, πολλά ακόμη επώνυμα κομμάτια, αλλά και βαφτιστικά είδη. Θα μας βρείτε Παύλου Μελά 20 στη Φλόρινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385024094 και 6984659126. Ελάτε να γνωριστούμε. Ελάτε να κάνουμε τις ημέρες σας να ανθίσουν. Υπεύθυνη καταστήματος Βελιάνη Ανθή.
2: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτωλεμαϊδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή τα πετσαρίες, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας. Τάσια για ζάντες, καλύματα για κάθε μοντέλο. Επισκευή ή αλλαγή τα πετσαρίες, πλαϊνά, ουρανού, γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτωλεμαϊδα. Στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158.
0: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ ο Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε Ρυθμό 104.

0: Coffee Tray. Σε λίγο η ώρα θα είναι μία. Η ιδανική ώρα για μία μοναδική, απαιτητική, απολαυστική εμπειρία. Πάθος και γνώση προσφέρουν το τέλειο αποτέλεσμα για την αληθινή γεύση ενός καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Κόσμημα ζωής, Μπάντις. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια. Για κάθε στιγμή, κόσμημα Μπάντις. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 23594. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Μπάντις.
2: Ήχος. Η ταχύτητά του 300 μέτρα το δευτερόλεπτο.
3: Και εμείς το μεταφέρουμε σε όποιο σημείο θέλετε.
2: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο.
3: Ήχος Πασχαλίδη. Η τελευταία τεχνολογία στα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου.
2: Η πληρέστερη κάλυψη για καφέ, μπαρ και ξενοδοχεία.
3: Ενοικιάσεις μηχανημάτων ήχου και φωτισμού για συναυλίες, εγκαίνια, πάρτι, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.
2: Ήχος Πασχαλίδης. Τώρα αποκλειστική συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες μουσικών οργάνων και αξεσουάρ για συγκροτήματα και μουσικούς.
3: Πιάνα, αρμόνια και synthesizer.
2: Κιθάρες κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές.
3: Πνευστά, χρουστά, όλα τα παραδοσιακά όργανα και όλα τα μουσικά βιβλία.
2: Ήχος Πασχαλίδης. Απέναντι από τη Μητρόπολη, στη Φλόρινα.
3: Τηλέφωνο 23 850 44 400.
2: Ήχος Πασχαλίδης. Τα πάντα για τη μουσική.
0: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: κάτι ξέρει.
1: Ρυθμός 104, η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.
2: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπό μου.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Ποιότητα, τεχνολογία και ποικιλία που γίνονται αγοραστική εμπειρία. Εδώ. Car Shop Ελευθεράκης. Αξεσουάρ, λιπαντικά, μπαταρίες, καλύματα, οθόνες, λάμπες LED για όλα τα αυτοκίνητα. Κέρωμα αυτοκινήτου και γυάλισμα φαναριών. Car Shop Ελευθεράκης. Τοποθετούμε κορυφαίες αντιλιακές μεμβράνες που προσφέρουν αισθητική, οδηγική άνεση, προστασία με εγγύηση και πιστοποίηση. Car Shop Ελευθεράκης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης.
0: Τηλέφωνο 23 85 0

0: Ρόδος. Τυρνάβου 1 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23 850 29 651. Κινητό 6937 316705.
1: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
2: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
3: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
2: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
3: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698-377-0030.
2: Αναστασία Ξινού.
3: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
4: Μαριάντα Σπορτ. Ψωνίζουμε φθηνά και πουλάμε τζάμπα. Θα μας βρείτε στο πανηγύρι της Κοζάνης, στον κεντρικό, με σούπερ προσφορές. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο 5 ευρώ. Και σλιπάκια μποξεράκια 7 κομμάτια μόνο 10 ευρώ. Και δεν σταματάμε εκεί. Θα μας βρείτε και στο πανηγύρι Αμυνταίου μπροστά από τον Τενήρο. Μαριάντα Σπορτ. Οι προσφορές που αξίζει να προλάβεις.
5: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι δύο. Κάνε ένα διάλειμμα και απόλαυσε τον μόνο ποικιλιακό καφέ της Φάρμας Ιπανέμα Εσπρέσο. Ζεστός ή κρύος, μεταμορφώνει τις απλές καθημερινές σου στιγμές σε μοναδικά απολαυστικές εμπειρίες. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Το στυλ σου, η δύναμή σου. Golden Scissors, μοναδική ανδρική περιποίηση στο νούμερο 1 Barber Shop. Golden Scissors, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανδρικό κούρεμα, περιποίηση μουσιού και άλλα. Περδίκα 28, Πτολεμαϊδα. Τηλέφωνο 24630 55 145. Barber Shop, Golden Scissors. Το στυλ σου, η δύναμή σου.
0: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Ποιότητα, τεχνολογία και ποικιλία που γίνονται αγοραστική εμπειρία. Εδώ. Car Shop Ελευθεράκης. Αξεσουάρ, λιπαντικά, μπαταρίες, καλύματα, οθόνες, λάμπες LED για όλα τα αυτοκίνητα. Κέρωμα αυτοκινήτου και γυάλισμα φαναριών. Car Shop Ελευθεράκης. Τοποθετούμε κορυφαίες αντιλιακές μεμβράνες που προσφέρουν αισθητική, οδηγική άνεση, προστασία με εγγύηση και πιστοποίηση. Car Shop Ελευθεράκης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης.
0: Τηλέφωνο 2385-024-205. Car Shop Ελευθεράκης. Όλα για το αυτοκίνητό σου.
2: Μαζί δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής σας. Life Moments. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε για να στολίσει το γάμο και τη βάφτισή σας με τη διάθεση, τα χρώματα και το στυλ που σας εκφράζει. Life Moments. Πλούσια συλλογή συννεφικά φορέματα του οίκου Δημήτριος, πολλά ακόμη επώνυμα κομμάτια, αλλά και βαφτιστικά είδη. Θα μας βρείτε, Παύλου Μελά 20, στη Φλόρινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-024-094 και 6984-6591-26. Ελάτε να γνωριστούμε. Ελάτε να κάνουμε τις ημέρες σας να ανθίσουν. Υπεύθυνη καταστήματος Δελιάνη Ανθή.
3: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή τα πετσαρίας, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158. Επίσης, σε μας θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας. Τάσια για ζάντες, καλύματα για κάθε μοντέλο. Επισκευή ή αλλαγή ταπετσαρίας, πλαϊνά, ουρανού, γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158.
0: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 3. Η ιδανική ώρα για μια μοναδική, απαιτητική, απολαυστική εμπειρία. Πάθος και γνώση προσφέρουν το τέλειο αποτέλεσμα για την αληθινή γεύση ενός καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Κόσμημα ζωής, Bandis. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια, Bandis Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις, από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια, για κάθε στιγμή, κόσμημα Bandis. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 23594. Κοσμήματα ρολόγια Bandis Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Bandis.
2: Ήχος. Η ταχύτητά του 300 μέτρα το δευτερόλεπτο.
3: Και εμείς το μεταφέρουμε σε όποιο σημείο θέλετε.
2: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο.
3: Ήχος Πασχαλίδης. Η τελευταία τεχνολογία στα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου.
2: Η πληρέστερη κάλυψη για καφέ, μπαρ και ξενοδοχεία.
3: Ενοικιάσεις μηχανημάτων ήχου και φωτισμού για συναυλίες, εγκαίνια, πάρτι, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.
2: Ήχος Πασχαλίδης. Τώρα αποκλειστική συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες μουσικών οργάνων και αξεσουάρ για συγκροτήματα και μουσικούς.
3: Πιάνα, αρμόνια και synthesizer.
2: Κιθάρες κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές.
3: Νευστά, κρουστά, όλα τα παραδοσιακά όργανα και όλα τα μουσικά βιβλία.
2: Ήχος Πασχαλίδης. Απέναντι από τη Μητρόπολη, στη Φλόρινα.
3: Τηλέφωνο 23 850 44 400.
2: Ήχος Πασχαλίδης. Τα πάντα για τη μουσική.
0: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο.
1: Δώστε φως στο χώρο σας.
0: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
1: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες: ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
0: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
1: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση και επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
0: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-29651, κινητό 6937-316705.
1: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
2: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
3: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
2: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
3: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698-377-0030.
2: Αναστασία Ξινού.
3: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
4: Μαριάντα Σπορτ. Ψωνίζουμε φθηνά και πουλάμε τζάμπα. Θα μας βρείτε στο πανηγύρι της Κοζάνης, στον κεντρικό, με σούπερ προσφορές. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο 5 ευρώ. Και σλιπάκια μποξεράκια 7 κομμάτια μόνο 10 ευρώ. Και δεν σταματάμε εκεί. Θα μας βρείτε και στο πανηγύρι Αμυνταίου μπροστά από τον Δενήρο. Μαριάντα Σπορτ. Οι προσφορές που αξίζει να προλάβεις.
0: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Ποιότητα, τεχνολογία και ποικιλία που γίνονται αγοραστική εμπειρία. Εδώ. Car Shop Ελευθεράκης. Αξεσουάρ, λιπαντικά, μπαταρίες, καλύματα, οθόνες, λάμπες LED για όλα τα αυτοκίνητα. Κέρωμα αυτοκινήτου και γυάλισμα φαναριών. Car Shop Ελευθεράκης. Τοποθετούμε κορυφαίες αντιλιακές μεμβράνες που προσφέρουν αισθητική, οδηγική άνεση, προστασία με εγγύηση και πιστοποίηση. Car Shop Ελευθεράκης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης.
0: Τηλέφωνο 23850 24205. Car Shop Ελευθεράκης. Όλα για το αυτοκίνητό σου.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 4. Κάνε ένα διάλειμμα και απόλαυσε τον μονοποικιλιακό καφέ της Φάρμαση Πανέμα Εσπρέσο. Ζεστός ή κρύος, μεταμορφώνει τις απλές καθημερινές σου στιγμές σε μοναδικά απολαυστικές εμπειρίες. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23-85-0-22-222.
1: Το στυλ σου, η δύναμή σου. Golden Scissors. Μοναδική ανδρική περιποίηση στο νούμερο 1 Barber Shop. Golden Scissors. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανδρικό κούρεμα, περιποίηση μουσιού και άλλα. Περδίκα 28, Πτολεμαϊδα. Τηλέφωνο 24630-55145. Barber Shop. Golden Scissors. Το στυλ σου, η δύναμή σου.
2: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων, ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή τραπετσαρίας, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 24630-81923 και 6949-112-158. Επίσης, σε μας θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας. Τάσια για ζάντες, καλύματα για κάθε μοντέλο. Επισκευή ή αλλαγή τραπετσαρίας, πλαϊ ουρανού, γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών με τις καλύτερες τιμές της αγοράς, άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων, ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα, στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 24630-81923 και 6949-112-158.
3: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο.
1: Μαζί δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής σας. Life Moments. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε για να στολίσει το γάμο και τη βάφτισή σας με τη διάθεση, τα χρώματα και το στυλ που σας εκφράζει. Life Moments. Πλούσια συλλογή σε νηφικά φορέματα του οίκου Δημήτριος, πολλά ακόμη επώνυμα κομμάτια, αλλά και βαφτιστικά είδη. Θα μας βρείτε, Παύλου Μελά 20, στη Φλόρινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-024-094 και 6984-6591-26. Ελάτε να γνωριστούμε. Ελάτε να κάνουμε τις ημέρες σας να ανθίσουν. Υπεύθυνη καταστήματος Βελιάνη Ανθή.
0: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 5. Η ιδανική ώρα για μια μοναδική, απαιτητική, απολαυστική εμπειρία. Πάθος και γνώση προσφέρουν το τέλειο αποτέλεσμα για την αληθινή γεύση ενός καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Κόσμημα ζωής, Bandis. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Bandis Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια. Για κάθε στιγμή, κόσμημα Bandis. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 23594. Κοσμήματα ρολόγια Bandis Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Bandis.
2: Μαριάντα Σπορτ. Ψωνίζουμε φθηνά και πουλάμε τζάμπα. Θα μας βρείτε στο πανηγύρι της Κοζάνης, στον κεντρικό, με σούπερ προσφορές. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο 5 ευρώ. Και σλιπάκια μποξεράκια 7 κομμάτια μόνο 10 ευρώ. Και δεν σταματάμε εκεί. Θα μας βρείτε και στο πανηγύρι Αμιντέου μπροστά από τον Τενήρο. Μαριάντα Σπορτ. Οι προσφορές που αξίζει να προλάβεις.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο.
1: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
2: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
1: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
2: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698 377 0030.
1: Αναστασία Ξινού.
2: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
3: Δώστε φως στο χώρο σας.
4: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
3: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες: ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
4: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
3: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση κεραιών, επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-29651, κινητό 6937-316705.
3: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
5: Ποιότητα, τεχνολογία και ποικιλία που γίνονται αγοραστική εμπειρία. Εδώ. Car Shop Ελευθεράκης. Αξεσουάρ, λιπαντικά, μπαταρίες, καλύματα, οθόνες, λάμπες LED για όλα τα αυτοκίνητα. Κέρωμα αυτοκινήτου και γυάλισμα φαναριών. Car Shop Ελευθεράκης. Τοποθετούμε κορυφαίες αντιλιακές μεμβράνες που προσφέρουν αισθητική, οδηγική άνεση, προστασία με εγγύηση και πιστοποίηση. Car Shop Ελευθεράκης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνο 23850-24205. Car Shop Ελευθεράκης. Όλα για το αυτοκίνητο σου.
7: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαΐδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή τα πετσαρίας, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 24630-81923 και 6949-112-158. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας. Τάσια για ζάντες. Καλύματα για κάθε μοντέλο. Επισκευή ή αλλαγή ταπετσαρίας. Πλαϊνά, ουρανού. Γυάλισμα αυτοκινήτου. Γυάλισμα φαναριών. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Άμεση παράδοση. Εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαΐδα. Στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 24630-81923 και 6949-112-158.
0: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

αδειάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 6. Κάνε ένα διάλειμμα και απόλαυσε τον μόνο ποικιλιακό καφέ της Φάρμας Ιπανέμα Εσπρέσο. Ζεστός ή κρύος, μεταμορφώνει τις απλές καθημερινές σου στιγμές σε μοναδικά απολαυστικές εμπειρίες. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Το στυλ σου, η δύναμή σου. Golden Scissors. Μοναδική ανδρική περιποίηση στο νούμερο 1 Barber Shop. Golden Scissors. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανδρικό κούρεμα, περιποίηση μουσιού και άλλα. Περδίκα 28, Πτολεμαϊδα. Τηλέφωνο 2463055145. Barber Shop. Golden Scissors. Το στυλ σου, η δύναμή σου.
2: Κόσμημα ζωής, Bandis. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Bandis Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια. Για κάθε στιγμή, κόσμημα Bandis. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 2386 0 23 594. Κοσμήματα ρολόγια Bandis Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Bandis.
3: Ήχος. Η ταχύτητά του 300 μέτρα το δευτερόλεπτο.
4: Και εμείς το μεταφέρουμε σε όποιο σημείο θέλετε.
3: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο.
4: Ήχος Πασχαλίδη. Η τελευταία τεχνολογία στα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου.
3: Η πληρέστερη κάλυψη για καφέ, μπαρ και ξενοδοχεία.
4: Ενοικιάσεις μηχανημάτων ήχου και φωτισμού για συναυλίες, εγκαίνια, πάρτι, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.
3: Ήχος Πασχαλίδης. Τώρα, αποκλειστική συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες μουσικών οργάνων και αξεσουάρ για συγκροτήματα και μουσικούς.
4: Πιάνα, αρμόνια και synthesizer.
3: Κιθάρες κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές.
4: Πνευστά, κρουστά, όλα τα παραδοσιακά όργανα και όλα τα μουσικά βιβλία.
3: Ήχος Πασχαλίδης. Απέναντι από τη Μητρόπολη, στη Φλόρινα.
4: Τηλέφωνο 23 850 44 400.
3: Ήχος Πασχαλίδης. Τα πάντα για τη μουσική.
5: Μαριάντα Σπορτ. Ψωνίζουμε φθηνά και πουλάμε τζάμπα. Θα μας βρείτε στο πανηγύρι της Κοζάνης, στον κεντρικό, με σούπερ προσφορές. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο 5 ευρώ. Και σλιπάκια μποξεράκια 7 κομμάτια μόνο 10 ευρώ. Και δεν σταματάμε εκεί. Θα μας βρείτε και στο πανηγύρι Αμιντέου μπροστά από τον Δενήρο. Μαριάντα Σπορτ. Οι προσφορές που αξίζει να προλάβεις.
0: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο.
1: Μαζί δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής σας. Life Moments. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε για να στολίσει το γάμο και τη βάφτισή σας με τη διάθεση, τα χρώματα και το στυλ που σας εκφράζει. Life Moments. Πλούσια συλλογή συννεφικά φορέματα του οίκου Δημήτριος, πολλά ακόμη επώνυμα κομμάτια, αλλά και βαφτιστικά είδη. Θα μας βρείτε, Παύλου Μελά 20, στη Φλόρινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23850-24094 και 6984-659126. Ελάτε να γνωριστούμε. Ελάτε να κάνουμε τις ημέρες σας να ανθίσουν. Υπεύθυνη καταστήματος Δελιάνη Ανθή.
0: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 7. Η ιδανική ώρα για μια μοναδική, απαιτητική, απολαυστική εμπειρία. Πάθος και γνώση προσφέρουν το τέλειο αποτέλεσμα για την αληθινή γεύση ενός καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Κόσμημα ζωής, Μπάντις. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια, για κάθε στιγμή, κόσμημα Μπάντις. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 23594. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Μπάντις.
2: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων, ο Κώστας στην Πτολεμαϊδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή τα πετσαρίας, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 24630 81 923 και 6949 112 158. Επίσης, σε μας θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας. Τάσια για ζάντες, καλύματα για κάθε μοντέλο. Επισκευή ή αλλαγή ταπετσαρίας, πλαϊνά, ουρανού, γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων, ο Κώστας, σε Πτολεμαϊδα. Στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 24630 81 923 και 6949 112 158.
3: Μαριάντα Σπορ. Ψωνίζουμε φθηνά και πουλάμε τζάμπα. Θα μας βρείτε στο πανηγύρι της Κοζάνης, στον κεντρικό, με σούπερ προσφορές. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο 5 ευρώ και σλιπάκια μποξεράκια 7 κομμάτια μόνο 10 ευρώ. Και δεν σταματάμε εκεί. Θα μας βρείτε και στο πανηγύρι Αμιντέου μπροστά από τον Τενήρο. Μαριάντα Σπορ. Οι προσφορές που αξίζει να προλάβεις.
0: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

104 ρυθμός, νούμερο 1 στις επιτυχίες.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο.
1: Δώστε φως στο χώρο σας.
0: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
1: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες: ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
0: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
1: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση κεραίων, επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
0: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-29651, κινητό 6937-316705.
1: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
2: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
3: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
2: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
3: Διοικητηρίου 29 και μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698-376-0030.
2: Αναστασία Ξινού.
3: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
0: Ποιότητα, τεχνολογία και ποικιλία που γίνονται αγοραστική εμπειρία. Εδώ. Car Shop Ελευθεράκης. Αξεσουάρ, λιπαντικά, μπαταρίες, καλύματα, οθόνες, λάμπες LED για όλα τα αυτοκίνητα. Κέρωμα αυτοκινήτου και γυάλισμα φαναριών. Car Shop Ελευθεράκης. Τοποθετούμε κορυφαίες αντιλιακές μεμβράνες που προσφέρουν αισθητική, οδηγική άνεση, προστασία με εγγύηση και πιστοποίηση. Car Shop Ελευθεράκης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης.
0: Τηλέφωνο 23850-24205. Car Shop Ελευθεράκης. Όλα για το αυτοκίνητο. Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: τα κολλασμένα.
1: Το στυλ σου, η δύναμή σου. Golden Scissors, μοναδική ανδρική περιποίηση στο νούμερο 1 Barber Shop. Golden Scissors, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανδρικό κούρεμα, περιποίηση μουσιού και άλλα. Περδίκα 28, Πτολεμαϊδα. Τηλέφωνο 2463055145. Barber Shop, Golden Scissors. Το στυλ σου, η δύναμή σου.
2: Κόσμημα ζωής, Μπάντις. Ανακάλυψε τώρα μοναδικές συλλογές σε κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια στο νούμερο 1 σημείο της πόλης. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα για όλες τις περιστάσεις από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο. Για τον γάμο, τη βάπτιση, την επέτειο, την ορκομοσία, τα γενέθλια. Για κάθε στιγμή, κόσμημα Μπάντις. Πλατεία Αγοράς 5, Αμίνδεο. Τηλέφωνο 2386023594. Κοσμήματα ρολόγια Μπάντις Ιορδάνης. Κόσμημα ζωής Μπάντις.
3: Μαριάντα Sport. Ψωνίζουμε φθηνά και πουλάμε τζάμπα. Θα μας βρείτε στο πανηγύρι της Κοζάνης, στον κεντρικό, με σούπερ προσφορές. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο 5 ευρώ. Και σλιπάκια μποξεράκια 7 κομμάτια μόνο 10 ευρώ. Και δεν σταματάμε εκεί. Θα μας βρείτε και στο πανηγύρι Αμυνταίου μπροστά από τον Τενήρο. Μαριάντα Sport. Οι προσφορές που αξίζει να προλάβεις.
1: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ ο Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια σας σε όλους. Είμαι ο Στάθης
8: Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 100.

0: είμαι σωστό.
1: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο.
2: Μαζί δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής σας. Life Moments. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε για να στολίσει το γάμο και τη βάφτισή σας με τη διάθεση, τα χρώματα και το στυλ που σας εκφράζει. Life Moments. Πλούσια συλλογή σε νηφικά φορέματα του οίκου Δημήτριος, πολλά ακόμη επώνυμα κομμάτια, αλλά και βαφτιστικά είδη. Θα μας βρείτε Παύλου Μελά 20 στη Φλόρινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-024-094 και 6984-6591-26. Ελάτε να γνωριστούμε. Ελάτε να κάνουμε τις ημέρες σας να ανθίσουν. Υπεύθυνη καταστήματος Βελιάνη Ανθή.
3: Ήχος. Η ταχύτητά του 300 μέτρα το δευτερόλεπτο.
4: Και εμείς το μεταφέρουμε σε όποιο σημείο θέλετε.
3: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο.
4: Ήχος Πασχαλίδης. Η τελευταία τεχνολογία στα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου.
3: Η πληρέστερη κάλυψη για καφέ, μπαρ και ξενοδοχεία.
4: Ενοικιάσεις μηχανημάτων ήχου και φωτισμού για συναυλίες, εγκαίνια, πάρτι, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.
3: Ήχος Πασχαλίδης. Τώρα αποκλειστική συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες μουσικών οργάνων και αξεσουάρ για συγκροτήματα και μουσικούς.
4: Πιάνα, αρμόνια και synthesizer.
3: Κιθάρες κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές.
4: Νευστά, κρουστά, όλα τα παραδοσιακά όργανα και όλα τα μουσικά βιβλία.
3: Ήχος Πασχαλίδης. Απέναντι από τη Μητρόπολη, στη Φλόρινα.
4: Τηλέφωνο 23 850 44 400.
3: Ήχος Πασχαλίδης. Τα πάντα για τη μουσική.
5: Μαριάντα Σπορτ. Ψωνίζουμε φθηνά και πουλάμε τζάμπα. Θα μας βρείτε στο πανηγύρι της Κοζάνης, στον κεντρικό, με σούπερ προσφορές. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο 5 ευρώ. Και σλιπάκια μποξεράκια 7 κομμάτια μόνο 10 ευρώ. Και δεν σταματάμε εκεί. Θα μας βρείτε και στο πανηγύρι Αμυντέου μπροστά από τον Τενήρο. Μαριάντα Σπορτ. Οι προσφορές που αξίζει να προλάβεις.
1: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Δώστε φως στο χώρο σας.
1: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
0: Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία με τη γνώση των νέων τεχνολογιών, παρέχει μια ευρεία γκάμα οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού από όλες τις επώνυμες μάρκες: ABB, Siemens, Hager, Schneider, Osram, Philips.
1: Αγγελίδης Γεώργιος και Δημητρίου Παρασκευή.
0: Ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές βλάβες, ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ, τοποθέτηση κεραίων, επίγειων και δορυφορικών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Αγγελίδης Γεώργιος, εργολάβος ηλεκτρολόγος. Τυρνάβου 1, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 29651, κινητό 6937 316705.
0: Ποιοτικές και εξεζητημένες λύσεις για κάθε χώρο.
2: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
3: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
2: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
3: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698 377 0030.
2: Αναστασία Ξινού.
3: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
4: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας στην Πτολεμαΐδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή τα πετσαρίες, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158. Επίσης, σε μας θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας. Τάσια για ζάντες, καλύματα για κάθε μοντέλο. Επισκευή ή αλλαγή ταπετσαρίας, πλαϊνά, ουρανού. Γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαΐδα. Στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158.
5: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

ρυθμός. Ένταση. Επιτυχίες.

0: Παίζει μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 104.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Ρυθμός 104.
1: Το Ζεμπέκιχο είναι ένας αδρικός χορός που θυμίζει Ελληνάρα. Έναν Έλληνα να χορεύει όπως πρέπει να χορεύει. Το Ζεμπέκιχο πρέπει να το χορεύεις και να τρέμει η γης, κοριτσάρα μου.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε Ρυθμό 104.

0: έχω.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
4: Είμαι η Άννα Βύση.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
6: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
7: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
8: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
9: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
10: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
11: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε Ρυθμό 104.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

0: Παίζει μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 104.
1: Είναι Σάββατο. Όχι, δεν θα βγω. Μόνος μου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βαντή.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.